Θέλω να την τρέχω τούρμα ότι θα κουλμάρα. Μα το τον την τελείτε. Πάει μάρι του κάπος αρέα κουλδιάει. Μου γιάει λενιουάει.